0: Άντε, εύκολα.
1: Στα χρόνια, λευκέτη το μυαλό, αλλά κυφαία. Με λίτσι γύρε κουέλια.
0: Τα μέλια, ο Εθαμένουν.
2: Μάθε,
0: λευκέτη. Άντε,